χρόνος. Ας γιορτάσουμε, παιδιά, και του χωρισμού ο πόνος. Ας κοιμάται στην καρδιά.

μου λες πως θα περάσουν τα χρόνια, όλο μου λες, και θα έρθει ο νέος με τα δώρα, όλο μου λες, και με τραγούδια και χαρά, όλο μου λες. Ύστερα λες πως θα περάσουν εκεί μέρες οι τρελές, και

κλέψω ίσως μπορώ το παρελθόν. 89, ένα τηλέφωνο χτυπάει δυνατά. Γεια σου, μπορείς να μου δώσεις τον μπαμπά. Δεν είναι εδώ, τότε δώσ' μου τη μαμά. Δώσ' μου τη μαμά. Εσύ ήρθες εδώ.

39. Ένα τηλέφωνο χτυπάει δυνατά. Γεια σου, μπορείς να μου δώσεις τον μπαμπά. Δεν είναι εδώ, τότε δώσ' μου τη μαμά.

0: Urban Machine.
1: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 9.
2: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
3: Υπάρχουν κανόνες?
2: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
4: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
2: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
4: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
4: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
2: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
4: Σε περιμένουμε.
5: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 10.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: ώρα στο Αναπνοή Radio. Είναι 11.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 12.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι μία.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 2.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 3.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 4.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: to follow what it means.
1: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 5.
2: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
3: Υπάρχουν κανόνες?
2: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
4: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
2: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
4: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
3: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
2: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
3: Σε περιμένουμε.
5: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

remember.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 6.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 7.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεωργάτα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 8.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
3: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
3: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Ως Διαμαγείας. Είμαι η Γιώτα Νταλιάνη και θα πάμε μαζί ως τις 9. Όπως κάποιοι σίγουρα γνωρίζετε από τις αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, σήμερα είναι μαζί μου ο Γιάννης ο Λεμονής. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα Γιώτα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Καλώς ήρθες, ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση.
1: Ίσα, εγώ σε ευχαριστώ, ήταν μια πολύ ωραία, με μεγάλη χαρά ήρθα και είναι μεγάλη, το θεωρώ μεγάλη τιμή να έχουμε εδώ, να μιλάμε μαζί και να σχολιάσουμε τις φωτογραφίες.
0: Ο Γιάννης λοιπόν έχει τη μοναδική όαση της πόλης που συνδυάζει βιβλίο και καφέ, το ξέρετε όλοι. Είναι παραγωγός του Αναπνοή Radio, το ξέρετε όλοι. Κάθε Τετάρτη η εκπομπή του «Η Κακή Εκπαίδευση» και πολύ πρόσφατα ξεκίνησε και μια καινούρια εκπομπή «Τραγούδια στο πανί», κάθε Δευτέρα αυτό, με μουσικές και τραγούδια, Γιάννη, από τον κινηματογράφο.
1: Ναι, είναι η μουσική που ακούγεται στις ταινίες που αγαπήσαμε. Μιλάμε για αυτές, μιλάμε και για τη μουσική τους. Εγώ και ο Σπύρος ο Πολυτάρχου μαζί παρέα.
0: Είναι μαζί, ναι, και ο Σπύρος ο Πολυτάρχου. Σήμερα όμως είσαι εδώ ως μέλος και ως πρόεδρος της φωτογραφικής λέσχης Λιβαδιάς, που χτες ξεκίνησε το νέο κύκλο μαθημάτων φωτογραφίας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν την επόμενη ώρα να μπούμε στο μαγικό κόσμο της φωτογραφίας και σε κάποιες από τις πολλές διαστάσεις που έχει. Ο λόγος λοιπόν σε σένα, Γιάννη, πες μας κάποια πράγματα για τη λέσχη, για το έργο της, για τα μαθήματα, ό,τι θέλεις εσύ.
1: Λοιπόν, ναι, έτσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω για τη φωτογραφική λέσχη της Λιβαδιάς. Ουσιαστικά η φωτογραφική λέσχη της Λιβαδιάς είναι μια μεγάλη παρέα που ασχολείται με την τέχνη της φωτογραφίας εδώ και 21 χρόνια. Μπαίνουμε στον 22ο τώρα τον Οκτώβριο που ξεκινήσαμε. Θα διανύσουμε τον 22ο χρόνο. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο επίτευγμα σε μια εποχή που δοκιμάζονται οι παραδοσιακοί θεσμοί, όπως είναι οι λέσχες, οι σύλλογοι, οι παρέες. Εμείς κρατάμε ανοιχτή αυτή την φωλιά της φωτογραφίας, αυτό το στέκι της φωτογραφίας. Έχουμε δική μας αίθουσα που νοικιάζουμε, Γεωργαντά 4 είναι δίπλα στο ποτάμι. Είναι ένας ισόγειος χώρος πολύ όμορφος που προσφέρεται και για εκθέσεις και διατίθεται και σε άλλες παρέες καλλιτεχνικές, αν θέλουν εκεί να δείξουν τη δουλειά τους. Είναι διαμορφωμένος έτσι με σωστό φωτισμό, με σωστή είσοδο, με ωραίους χώρους. Και εκεί κάθε Τετάρτη, όπως εδώ και 22 χρόνια, οι φίλοι της φωτογραφίας μαζεύονται. Αρχικά κάνουν μαθήματα φωτογραφίας για να μάθουν τα τεχνικά και τις ιδιαιτερότητες που έχει η φωτογραφία και μετά δείχνουν τη δουλειά τους, συζητάνε για αυτήν, επιλέγουμε τις φωτογραφίες, τις ξεχωρίζουμε, τις διαλέγουμε και ξεκινάμε μια σειρά από εκδηλώσεις μετά, όπως εκθέσεις, όπως παρουσιάσεις προσκλήσεις φωτογράφων, όπως φωτογραφικές βόλτες για φωτογραφίες και διάφορα τέτοια.
0: Τι ωραία, μια ζωντανή υπέροχη ομάδα και η παρουσία της λέσχης είναι πολύ έντονη στην πόλη με εκθέσεις όπως είπες και εσύ, με ημερίδες και με πάρα πολλές δράσεις. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, Γιάννη, για τα μαθήματα και τι ηλικίες έρχονται συνήθως?
1: Εγώ θα είμαι ειλικρινής και θα σου πω ότι το ενδιαφέρον ποικίλει. Ξεκινούσε, στο παρελθόν ήταν πολύ μεγαλύτερο. Στο παρελθόν ήταν σχεδόν ήταν σαν μονοπόλιο η φωτογραφική λέσχη να παρέχει εκπαίδευση, γιατί αυτό θα το κάνεις είτε με τους καθηγητές της φωτογραφικής λέσχης είτε από κάποια βιβλία μόνος σου, το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο. Τώρα στην εποχή του διαδικτύου πολλοί μπορούν να κάνουν μαθήματα στα ελληνικά ή στα αγγλικά, να παρακολουθήσουν βίντεο εξάσκησης και εκμάθησης, να δουν ζωντανά, να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν άλλα μαθήματα. Άρα στο διαδίκτυο είναι λίγο, ο κόσμος έχει γίνει πολύ πιο κοντά, έχουν έρθει οι πόλεις, έχουν έρθει οι αποστάσεις, έχουν εκμηδενιστεί. Παρόλα αυτά όμως, εγώ θεωρώ ότι τα προτερήματα που έχει η ζωντανή παρουσία του καθηγητή, το να είσαι μαζί του, να εκφράζεις απορίες σου, να εκφράζεις να λες ερωτήσεις.
0: Να παίρνεις ιδέες από τους άλλους συμμαθητές σου, ας πούμε.
1: Σωστό. Ένας να επηρεάζει τον άλλο, να μιλάς, να βρίσκεσαι και εκτός της ώρας του μαθήματος. Mm-hmm. Αυτό είναι ανεκτίμητο, αυτό δεν αλλάζει και όντως για 22η χρονιά υπάρχουν καινούργιοι μαθητές. Άλλωστε οι εγγραφές δεν έχουν τελειώσει, συνεχίζονται και μέχρι την τελευταία Τετάρτη του Οκτώβρη και είμαστε αισιόδοξοι και συνεχίζουμε να κάνουμε τα μαθήματά μας.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Γιάννη, στο σποτάκι που παίζει αυτόν τον καιρό έτσι στο ραδιόφωνο για τη Λέσχη, για την έναρξη των μαθημάτων, η πρώτη ερώτηση είναι πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες. Εγώ δεν θέλω να μου απαντήσεις αυτό, αλλά θέλω να μου πεις τι είναι φωτογραφία. Όχι σαν ένας απλός ορισμός, αλλά σαν όλα όσα περιέχει, περικλεί και δημιουργεί.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Αυτή θα κάνω μια πολύ ωραία κουβέντα. Θα ήταν λίγο δύσκολο να απαντήσουμε αμέσως το ποια είναι η καλή φωτογραφία. Αυτό ίσως βγει στο τέλος της εκπομπής. Από την αρχή να πούμε στο τι είναι φωτογραφία. Φωτογραφία τυπικά είναι το να παγώσεις το χρόνο, ένα πολύ σύντομο, ένα ελάχιστο κομμάτι του χρόνου και να το αποτυπώσεις έτσι ώστε να παραμείνεις στο χρόνο. Αυτό είναι η φωτογραφία. Η έκφραση γραφή του φωτός, φωτογραφία, σημαίνει διότι παλιότερα γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούσαμε χημικά μέσα για να γίνει. Τώρα αυτό το πράγμα γίνεται ψηφιακά, αλλά στην ουσία είναι η ίδια λειτουργία. Όταν διαλέγουμε ένα μικρό κομμάτι του χρόνου και αυτό το διατηρούμε για πάντα. Αυτή τη δυνατότητα να σταθεροποιούμε το χρόνο, να τον ξεχωρίζουμε και να τον σώζουμε, είναι που κάνει τη φωτογραφία ξεχωριστή.
0: Mm-hmm. Η φωτογραφία, όπως είπα και στην ανάρτηση, κάποιος μεγάλος ζωγράφος προφανώς το είπε αυτό, δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι τα βασικά συστατικά της είναι το φως και ο χρόνος, αν θέλουμε να το πούμε έτσι και λίγο πιο ποιητικά.
1: Ναι, όχι, ακριβώς αυτό είναι. Είναι το φως που θα μπει μέσα στην ευαίσθητη επιφάνειά μας. Αυτή παλιότερα ήταν το φιλμ ή τώρα είναι ο αισθητήρας. Το φως που θα μπει μέσα να τη γράψει για ένα ελάχιστο κομμάτι χρόνου. Σκεφτείτε μόνο ότι όταν τραβάμε μια φωτογραφία, όπως λέγαμε παλιά, για την κίνηση αυτή του να τραβήξουμε μπροστά το φιλμ, και έχει μείνει αυτή η κίνηση να λέμε, όταν κάνουμε ένα κλικ, ουσιαστικά επιλέγουμε το 1 προς 250 του δευτερολέπτου. Αν μοιράσουμε το δευτερόλεπτο σε 250 κομμάτια, εμείς επιλέγουμε το ένα από αυτό, mm-hmm, ή το 500 του δευτερολέπτου. Άρα ένα απειροελάχιστο κομμάτι, το φως αυτό που θα μπει μέσα και όμως έχει καταφέρει και έχει καταγράψει όλο τον κόσμο δίπλα μας.
0: Δημιουργεί τη μαγική στιγμή λοιπόν. Γιάννη, ποια ανάγκη του ανθρώπου μπορεί να καλύψει η ενασχόληση με τη φωτογραφία? Είναι απλά ένα χόμπι ή υπάρχει και κάτι πιο βαθύ, μια πιο εσωτερική ανάγκη που μπορεί να κάνει τη φωτογραφία πάθος? Για βάλε μας λίγο στο μαγικό της κόσμο.
1: Εγώ πιστεύω ότι η φωτογραφία είναι ένα πάθος. Ξεκίνησε, παιδεύτηκε πολύ ο άνθρωπος για να καταφέρει να σώσει την εικόνα του κόσμου. Πάλευε 200 και 300 χρόνια και αντικατέστησε την ζωγραφική που προσπαθούσε να το κάνει αυτό με πολύ κόπο και με πολύ χρόνο. Είναι γιατί στην ουσία ο άνθρωπος θέλει να διατηρεί τη μνήμη. Η μνήμη είναι φευγαλαία, η μνήμη χάνεται, η μνήμη χάνεται μαζί με τους ανθρώπους και αν κάτι μπορεί να σώσει την εικόνα τους είναι πολύτιμο. Οι αναμνήσεις μας για τους αγαπημένους μας τις παίρνουμε μαζί μας, τις κουβαλάμε μαζί μας, αλλά αλλοιώνονται, αλλά επηρεάζονται και καμιά φορά σβήνουν. Αυτό που δεν σβήνει ποτέ είναι η φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι η εικόνα των αγαπημένων τόπων ή ανθρώπων που θα μείνει για πάντα αναλύωτη όπως θέλουμε να τους θυμόμαστε.
0: Τέλεια. Θα ήθελα να ακούσουμε αυτό το τραγούδι και θα σου πω μετά γιατί.

0: Λοιπόν, είχα πάρα πολλά χρόνια να ακούσω αυτό το τραγούδι του Dylan. Το άκουσα πολύ πρόσφατα και πραγματικά σκάλωσα και ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Ένιωσα πραγματικά ότι είχα ανοίξει ένα παλιό κουτί με ξεχασμένες φωτογραφίες. Είχα το ίδιο ακριβώς συνέστημα ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Με πήγε δηλαδή πίσω στην παιδική, εφηβική μου ηλικία. Μνήμη και φωτογραφία, Γιάννη. Ποια είναι η σχέση τους? Οι φωτογραφίες μας βοηθάνε να θυμόμαστε ή πολλές φορές αντικαθιστούν την ίδια τη μνήμη, η οποία μπορεί να αδρανήσει, να τεμπελιάζει και να θέλει τις φωτογραφίες για να ενεργοποιηθεί?
1: Στην ουσία, στην αρχή, η φωτογραφία ανακαλύφθηκε για να μπορέσει ακριβώς να περιγράψει την πραγματικότητα και να αντικαταστήσει τη μνήμη. Δεν χρειαζόταν πλέον να προσπαθούμε να περιγράψουμε κάτι. Είχαμε το ντοκουμέντο, η φωτογραφία ήταν ντοκουμέντο. Έτσι ξεκίνησε. Αυτή την ανάγκη ήρθε να καλύψει. Όμως την πορεία, επειδή ο άνθρωπος υπάρχει μια... Το είδος μας είναι αρκετά εφευρετικό και δημιουργικό. Ανακάλυψε ότι εκτός από το να τεκμηριώνει κάτι, η φωτογραφία μπορεί να ερμηνεύσει και τον κόσμο, μπορεί να ερμηνεύσει την πραγματικότητα και ερμηνεύει πια την πραγματικότητα του ίδιου του φωτογράφου. Το βλέμμα το ιδιαίτερο του φωτογράφου είναι αυτό το οποίο δημιουργεί την δική του πραγματικότητα και στην ουσία είναι λίγο το να λέμε ότι η φωτογραφία είναι αποτύπωση της πραγματικότητας, λέμε τη μισή αλήθεια. Στην πραγματικότητα είναι αυτός ακριβώς ο κόσμος που είναι του φωτογράφου, ο δικός του, ο ιδιωτικός, ο ιδιαίτερος. Mm-hmm.
0: Αυτό που κυριαρχεί σε μια φωτογραφία καθορίζει και το είδος στο οποίο ανήκει η φωτογραφία? Υπάρχουν δηλαδή κατηγορίες, είδη ή τα όρια είναι ρευστά?
1: Αν και τα όρια είναι ρευστά και είναι ρευστά όπως είναι σε όλες τις, μορφές τέχνης, υπάρχουν όμως, υπάρχουν και είδη ξεχωριστά. Υπάρχει μια εφαρμοσμένη φωτογραφία, είναι η φωτογραφία που πρέπει να επιτελέσει κάποιο σκοπό. Μπορεί να είναι διαφημιστική, μπορεί να είναι δημοσιογραφική, να είναι η φωτογραφία του ρεπορτάζ που έχουμε συνηθίσει να λέμε. Είναι το γκουμέτο, είναι μια φωτογραφία που πρέπει να μας δείξει το γεγονός όπως ακριβώς έγινε, με την ελάχιστη παρέμβαση του φωτογράφου, ώστε να αποδεικνύει ότι κάτι συνέβη έτσι όπως συνέβη. Παρόλα αυτά, πολλές φορές, μια φωτογραφία που είναι ντοκουμέντο, γιατί ο φωτογράφος που την τράβηξε, πέρα από ντοκουμέντο, μπορεί να είναι και μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία που εκφράζει και μια ιδιαίτερη άγρια ομορφιά. Ή επίσης η φωτογραφία η οποία μπορεί να είναι μια φωτογραφία μόδας, μπορεί να είναι μια φωτογραφία διαφημιστική. Έχει επίσης μια δημιουργικότητα ιδιαίτερη. Υπάρχουν λοιπόν ήδη, υπάρχουν ξεχωριστοί άνθρωποι που δουλεύουν ξεχωριστά, πληρώνονται ξεχωριστά, απευθύνονται ξεχωριστά, αλλά καμιά φορά, ας μην είμαστε και δογματικοί, τα πράγματα συγχέονται πολλές φορές όμορφα και δημιουργικά, με χαρά δηλαδή.
0: Είσαι ένα χύμαρος, Γιάννη, αλλά πες μου, όταν σηκώνεις τη μηχανή να φωτογραφίσεις, τι είναι αυτό που σε κάνει να πεις αυτή τη στιγμή θέλω να την κρατήσω? Τι ενεργοποιείται?
1: Αυτό το έλεγε πολύ ωραία ο Μπρεσόν, ο Ανρί Καρτιέ Μπρεσόν, ένας από τους μεγαλύτερους φωτογράφους, και έχει παρεξηγηθεί λίγο αυτό που είπε. Έλεγε λοιπόν, διαλέχτε την αποφασιστική στιγμή. Αποφασιστική στιγμή όχι για αυτό που γίνεται έξω, που υπάρχουν διάφορα πράγματα και εμείς βρίσκουμε τη στιγμή την κατάλληλη, αλλά τη στιγμή που η δική μας ευαισθησία, το δικό μας βλέμμα με τον κόσμο έρχονται σε μια ευθεία γραμμή και σε μια αρμονία, και έτσι λοιπόν αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα και το βλέμμα μας ξεχωρίζει το ιδιαίτερο μικρό πραγματάκι που μόνο εμείς μπορούμε να δούμε για κανένας άλλος. Τότε η φωτογραφία είναι και πετυχημένη. Αυτό σημαίνει και πολλές προσπάθειες. Ας μην απογοητεύω.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πόσα κλικ πρέπει να...
1: Πολλά. Ο ίδιος ο Ανρί Καρτιέ Μπρεσόν έλεγε λοιπόν έτσι καθόλου υπερβολικά ότι δεν είναι τίποτα. Οι πρώτες 10.000 φωτογραφίες θα είναι χάλια, οι υπόλοιπες θα είναι καλές. Θέλει πολλά κλικ, θέλει πολλές προσπάθειες και γι' αυτό είναι και εγωιτευτικό. Είναι όμορφο αυτό το πράγμα, δεν χρειάζεται να απογοητευόμαστε.
0: Σωστά. Κάποιοι πιστεύουν όμως, παρόλα αυτά, πως η αλήθεια βρίσκεται στο τυχαίο και στο αυθόρμητο. Λίγο πολύ, ας πούμε, το είπες και κάπως. Υπάρχει όμως πραγματικά αυθόρμητο? Ή από τη στιγμή που υπάρχει απέναντι ένας φωτογράφος, το γεγονός έχει ήδη αλλάξει?
1: Το δεύτερο, το γεγονός για μένα ήδη έχει αλλάξει. Ο φωτογράφος είναι καταλήτης. Δεν υπάρχει αυθόρμητο, είναι το αυθόρμητο που ήδη ο συγκεκριμένος φωτογράφος. Ερμηνεύει ο φωτογράφος με το βλέμμα του την τυχαιότητα του κόσμου, που κατά κάποιο τρόπο είναι δική του. Αλλιώς θα τραβήξεις μια φωτογραφία σε μια επίσκεψη που θα κάνουμε παρέα, σε μια βόλτα, αλλιώς την τραβήξω εγώ. Το τυχαίο είναι μια κρυμμένη ισορροπία που μόνο ένας μπορεί να το δει έτσι ακριβώς με τον τρόπο που το βλέπει. Είναι ο φωτογράφος αυτός που τα επιλέγει όλα.
0: Ναι. Πώς ένας φωτογράφος διαμορφώνει το δικό του προσωπικό στυλ? Είναι θέμα τεχνικής, είναι η ιδιοσυγκρασία του, είναι και τα δύο, είναι και κάτι άλλο?
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι όπως σε όλες τις τέχνες, όταν θα αρχίσεις και θα μάθεις τους κανόνες και θα αρχίσεις να εξασκείς, θα εξασκείς το σπορ της φωτογραφίας, το χόμπι, την τέχνη. Ας μην κολλάμε στα λόγια, καμιά φορά η τέχνη ακούγεται και λίγο βαρύδουπα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς και φωτογραφίζεις συνέχεια, σιγά σιγά σιγά με τον καιρό, φέρνεις τους κανόνες στα δικά σου τα μέτρα,

0: παλιά μέλη είναι αναγνωρίσιμες οι φωτογραφίες τους. Πριν δεις το όνομα, ξέρεις ότι αυτή τη φωτογραφία την έχει βγάλει ο Γιάννης, ο Σπύρος, η Γιώτα, η Μαρία, η Δήμητρα, η Γιάννα. Είναι πραγματικά, έχουν αρχίσει και διαμορφώνουν έτσι μία αισθητική και μία ατμόσφαιρα ο κάθε φωτογράφος. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Είδες τι ωραίο είναι. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να είμαστε περήφανοι στη φωτογραφική λέσχη μετά από τόσα χρόνια. Δεν είναι ωραίο που έχει αποκτήσει ο καθένας μια σφραγίδα δική του. Δηλαδή το βλέμμα του είναι ξεχωριστό, το βλέπεις. Και παράλληλα, γιατί επειδή είμαστε μαζί και κάνουμε παρέα και βλέπω ένα στις φωτογραφίες του άλλου, υπάρχει και μια κινησταμένη στις φωτογραφίες της λέσχης. Δηλαδή ταιριάζουν και μεταξύ τους. Δεν τις μπερδεύεις, δεν είναι ίδιες, αλλά ταιριάζουν και λίγο μεταξύ τους. Και ο καθένας έχει τις δικές του.
0: Είναι σαν να γίνεται ένα διάλογο ή να δημιουργείται μια μικρή ιστορία, ας πούμε.
1: Γιατί βλέπουμε, ζούμε ο ένας με τις φωτογραφίες του άλλου, οπότε επηρεαζόμαστε δημιουργικά με ωραίο τρόπο.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, τα τραγούδια που επέλεξα σήμερα αρχικά σκέφτηκα να είναι συναφή με τη φωτογραφία. Βέβαια, έχουμε ακούσει μισό τραγούδι.
1: Παρακάνουμε, ναι.
0: Βρήκα όμως κάποια που μου άρεσαν σχετικά με τη φωτογραφία. Μετά ξανασκέφτηκα πως τα μουσικά θέματα και τα τραγούδια περιέχουν φωτογραφίες, δημιουργούν εικόνες, συναισθήματα, όπως ακριβώς και οι φωτογραφίες. Η σχέση δηλαδή της μουσικής με τη φωτογραφία είναι αλληλένδετη, είναι
1: παντρεμένοι. Ναι, έχουν στενή σχέση. Και ο λόγος. Ο λόγος είναι πολλές φορές τόσο περιγραφικός. Οι στίχοι δημιουργούν εικόνες και είναι σαν να βλέπεις μπροστά σου μία νοητή φωτογραφία. Η ποίηση ταιριάζει με τη φωτογραφία που είναι σύντομη, όπως μια φωτογραφία κρατάει για πολύ λίγο. Και επίσης είναι περιγραφική. Οι τέχνες μεταξύ τους έχουν σχέσεις. Ο κινηματογράφος είναι η εξέλιξη της φωτογραφίας. Πάλι είναι μια εικόνα, μόνο που κινείται αυτή, δεν έχει την ακινησία της φωτογραφίας.
0: Σωστό. Και όμως μέσα από μια φωτογραφία μπορείς να νιώσεις ότι υπάρχει κίνηση. Είναι και αυτό ένα μαγικό στοιχείο της φωτογραφίας. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι του Θανάση. Δεν επέλεξα το προφανές τον φωτογράφο των Τρικάλων, αλλά ένα άλλο τραγούδι που είναι σαν να ανοίγεις ένα παλιό άλμπουμ με φωτογραφίες, γεμάτο με πρόσωπα και γεμάτο με μνήμες. Θα τα ακούσουμε λίγο κι αυτό, όσο μπορέσουμε λίγο.
2: Δεν μ' αναγνωρίζετε γιατί έλειπα καιρό. Τα δάκρυα μου δεν σας λένε κάτι.

0: Να πούμε καλησπέρα στα παιδιά που ήδη έχουν γράψει στο chat. Στην Αστερία μου, στο Αστεράκι μου, στην Ελένη, στο Σίμω, στο Λουκά, στη Γιώτα, στο Θανάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γιάννη, είναι κάτι που έχει χαθεί πλέον και αυτό είναι τα άλμπουμ, τα οικογενειακά. Πόσο κρίμα είναι.
1: Είδες με αφορμή αυτό που ανέφερες και πριν το τραγούδι του Θανάση. Τα άλμπουμ δεν ήταν ουσιαστικά η ιστορία της οικογένειας, η ιστορία των προσώπων, η ιστορία των γλεντιών, η ιστορία των φίλων και της παρέας που πέρναγε από γενιά σε γενιά και τα οποία τα είχαμε ως πολύτιμα αντικείμενα σε μία περίοπτη θέση και τα προσέχαμε σαν τα μάτια μας και η φωτογραφία τότε τυπωμένη η ασπρόμαυρη σε σκληρό χαρτί έμενε αναλύωτη, δεν χάλαγε αυτή η φωτογραφία, είχε μεγάλη διάρκεια ζωής και πέρναγε έτσι από τον παππού στο παιδί και στον εγγονό. Όλο αυτό για μένα ήταν μια πολύτιμη μνήμη, η μνήμη της πόλης ακόμα, των μνημείων, των παραστάσεων, των εκδηλώσεων, των παρελάσεων. Αυτό με την ψηφιακή μορφή τώρα της φωτογραφίας νομίζω λείπει, δεν λείπει.
0: Εντελώς λείπει, ναι, πραγματικά. Και καμιά φορά, δηλαδή, άμα πάρεις ένα άλμπουμ που θα πέσει στα χέρια σου από τη βιβλιοθήκη, θα κάθεσαι για ώρες να κοιτάς. Μου έχει συμβεί και πρόσφατα μου έχει συμβεί αυτό και είναι πραγματικά ένας άλλος κόσμος. Ένας μαγικός κόσμος.
1: Ναι, είναι ένας κόσμος που πρέπει να τον έχουμε για να τον χαιρόμαστε. Οι φωτογραφίες μας τώρα είναι εγκλωβισμένες μέσα σε ένα σκληρό δίσκο. Που μεθαύριο αυτός ο σκληρός δίσκος θα χτυπήσει, θα χαθεί, δεν θα έχει συμβατότητα με τον καινούργιο υπολογιστή γιατί δεν θα συνδέεται με τα καινούργια λειτουργικά και θα έχει μέσα όλες μας τις φωτογραφίες και θα ψάχνουμε και θα τις βρίσκουμε. Η συμβουλή, η προτροπή, η λύση γι' αυτό είναι να τυπώνουμε τις φωτογραφίες μας. Λίγες, ενδεικτικά, αλλά να τυπώνουμε. Να τις τυπώνουμε είναι εύκολο. Μπορεί να γίνει. Δεν είναι ούτε κόστος έχει. Να σώζουμε έτσι λοιπόν τη φωτογραφία και να την πιάνουμε και λίγο στα χέρια μας, να τη χαιρόμαστε.
0: Και να δημιουργούμε το δικό μας κόσμο, το δικό μας σπίτι, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Μπορεί μια φωτογραφία να είναι τεχνικά άψογη, αλλά να μην περιέχει συνέστημα. Είναι ένα είδος και αυτό, είναι μια άποψη, είναι μια τάση.
1: Είναι και είναι πολύ συνηθισμένο. Η φωτογραφία, η τεχνικά άψογη, τώρα τελευταία είναι ακόμα πιο εύκολο να βγει. Παλιά η φωτογραφία ήθελε και λίγο, επειδή γινόταν όλες οι ρυθμίσεις, όλες οι μετρήσεις γινόντουσαν με το χέρι, δηλαδή δεν υπήρχαν αυτοματισμοί, ήταν και λίγο πιο δύσκολο να πετύχεις τη σωστή ποσότητα του φωτός που θα έμπαινε μέσα στο φωτογραφικό κουτί για να φτιάξει μια καλή φωτογραφία. Τώρα, με τα φίλτρα που υπάρχουν, με τα προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφίας, με τις άψογες φωτογραφικές μηχανές ή τα κινητά, μια σωστή φωτογραφία τεχνικά είναι πιο εύκολο να βγει. Θέλει όμως προσπάθεια για εκτός από τη σωστή τεχνική να έχει λίγο μέσα και αυτό που είπαμε πριν, το βλέμμα του φωτογράφου, την προσωπική του ματιά.
0: Είναι εύκολο ή δύσκολο να μεταφέρει ένας φωτογράφος το συνέστημα στο κλικ του, στη λήψη του?
1: Εγώ θεωρώ ότι στην αρχή είναι εύκολο, μετά δύσκολο και μετά πάλι εύκολο. Είναι λίγο περίεργο αυτό που λέω, αλλά όταν το κάνεις αυθόρμητα, χωρίς να έχεις ασχοληθεί, είναι εύκολο. Βγαίνει, γιατί είσαι αυθόρμητος, δεν ξέρεις τίποτα, δεν ξέρεις κανόνες, δεν ξέρεις απαγορευτικά και μη και το κάνεις. Ασχολείσαι με τη φωτογραφία και μαθαίνεις τους κανόνες. Μετά εκεί λίγο μπορεί να κομπλάρεις, λίγο αυτό το πράγμα να σε μαγκώσει. Με την συνεχή εξάσκηση, μετά απελευθερώνεσαι, λύνεσαι και η εμπειρία σε κάνει να γίνεσαι όσο πιο απλός πρέπει. Απλότητα χρειάζεται, τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, μιας και είμαστε στο ραδιόφωνο, που κύριο στοιχείο του ραδιοφώνου είναι η μουσική, τα τραγούδια δημιουργούν μικρές μουσικές ιστορίες με εικόνες, με συναισθήματα και κίνηση, και μπορεί η σύνθεση μιας φωτογραφίας να λειτουργήσει όπως αυτή του τραγουδιού, δηλαδή να έχει ένταση, να έχει παύσεις, να έχει ρυθμό, επαναλήψεις και κορύφωση.
1: Εγώ θεωρώ ότι γίνεται και κυρίως με φωτογραφίες μεταξύ τους. Αν προσέξετε στις εκθέσεις, ακολουθείτε ένα μοτίβο που μοιάζει λίγο με το μοτίβο ενός τραγουδιού. Αν δείτε στα φωτογραφικά βιβλία, θα δείτε φωτογραφίες οι οποίες έχουν ένταση και πάθος και ακολουθούνται μετά από φωτογραφίες πιο ήπιες, με φωτογραφίες με πιο απλά θέματα και με λιγότερες εντάσεις, με πιο χαμηλούς τόνους και πάλι μετά κάτι έντονο. Μπορεί να δείτε ένα τοπίο που θα είναι ήρεμο και θα προκαλεί συναισθήματα ηρεμίας και χαράς και μετά μια έντονη σκηνή από πόλη με έντονο κοντράστ ή ένα πορτρέτο περίεργο και μετά άντε πάλι. Υπάρχουν εναλλαγές, ναι, όπως σε όλα τα είδη, όπως στη μουσική, οι φωτογραφίες, και νομίζω αυτό το κάνει πιο αρμονικό το σύνολο, δηλαδή 10 φωτογραφίες με ένα πολύ έντονο θέμα ίσως να μας ξένησαν. Χρειάζεται μια εναλλαγή.
0: Από την άλλη, μπορεί μια φωτογραφία να περιέχει τόση ένταση και δύναμη που να γεννήσει ένα τραγούδι, ας πούμε, να γεννήσει μουσική, να δει κάποιος μια φωτογραφία και να...
1: Νομίζω ναι, άμα σκεφτείς οι πολύ γνωστές φωτογραφίες που η φωτογραφία είναι πιο δυνατή από το βίντεο, από την κινούμενη εικόνα. Η κινούμενη εικόνα περνάει στο γρήγορα και την ξεχνάς. Αντιθέτως, φωτογραφίες από τον πόλεμο, σκεφτείτε τις φωτογραφίες από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Άλλαξαν σχεδόν την ιστορία της δεκαετίας του 60. Φωτογραφίες από την εξέγερση του Μάη του 68 στο Παρίσι. Άλλαξαν και δημιούργησαν τραγούδια και δημιούργησαν ιστορίες και ενέπνευσαν ανθρώπους. Η φωτογραφία έχει δύναμη. Μια δυνατή φωτογραφία σου μένει στη μνήμη και δεν την ξεχνάς. Και αυτό μπορεί μετά να φέρει κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο και βιβλία και ταινίες και μουσικές.
0: Όπως και οι πρόσφατες φωτογραφίες από τους εκτελεσμένους στην Κεσαριανή που είναι φοβερά ντοκουμέντα.
1: Είδες τη δύναμη που είχαν αυτές οι φωτογραφίες. Αυτές οι φωτογραφίες καθήλωσαν ένα ολόκληρο κράτος. Δηλαδή ασχολιόταν το κράτος και έπρεπε να καθίσει κάτω να σκεφτεί, να δει τις φωτογραφίες και να... Δηλαδή επηρέασαν, δεν ήταν απλές φωτογραφίες, είχαν δύναμη πολύ.
0: Τι ωραία. Μπορεί μια φωτογραφία να πει ψέματα, να μεταφέρει δηλαδή λάθος μήνυμα ή συνέστημα? Πώς επιλέγει κάποιος το κάδρο του με βάση αυτό που βλέπει, με βάση την πρόθεση που έχει?
1: Σε εισαγωγικά, αν βάλουμε την έκφραση, όλες οι φωτογραφίες λένε ψέματα, με την έννοια ότι η πραγματικότητα είναι εκεί. Για ένα ελάχιστο κομμάτι του χρόνου την παίρνουμε και την αποτυπώνουμε, όπως ποτέ δεν φαίνεται. Δηλαδή αποτυπώνουμε τόσο σύντομο κομμάτι του χρόνου ώστε να μην μπορούμε έτσι να το αντιληφθούμε. Αλλά αυτό το κάνει ο κάθε φωτογράφος μόνος του. Ουσιαστικά είναι το βλέμμα του φωτογράφου. Άρα για τους άλλους δεν το είδαν ποτέ έτσι. Είναι ένα ψέμα, σε εισαγωγικά όμως. Είναι το ψέμα το δικό του καθενός από εμάς. Το ψέμα το δικό μας, σε εισαγωγικά, όπως το είδαμε μόνο εμείς. Από την άλλη, επίσης, με τον τρόπο που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τους φακούς, να εκμεταλλευτούμε τις προοπτικές, να εκμεταλλευτούμε την γωνία λήψης, μπορούμε να πούμε και ακόμα μεγαλύτερα ψέματα. Ένας φωτογράφος μπορεί συνειδητά να τα αλλάξει όλα και να τα κάνει όπως ακριβώς θέλει. Σκεφτείτε τη φωτογραφία σαν να είναι ένα θεατρικό σκηνικό ο κόσμος και ο φωτογράφος να είναι ο σκηνοθέτης.
0: Και αυτό μπορεί να το κάνει όχι στο στούντιο, αλλά στη μηχανή πάνω, έτσι.
1: Πάνω στη μηχανή και έξω στον κόσμο, έξω. Δηλαδή στη φύση και στην πόλη και στο σπίτι του, στο δωμάτιό του και έξω. Με τους φίλους του και με τους αγνώστους. Αν ο κόσμος είναι ένα θεατρικό σκηνικό, ο φωτογράφος είναι ο σκηνοθέτης που στείνει τους ανθρώπους όπως αυτός τους θέλει.
0: Τι ωραία. Και αυτό το τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε λίγο είναι ένα τραγούδι για μια φωτογραφία που είχε τέτοια δύναμη, που προκάλεσε τραγούδι να γίνει.

0: Τελικά, με όλα αυτά που είπες πριν για το ψέμα και τη φωτογραφία, δεν υπάρχει καμία αλήθεια στη φωτογραφία?
1: Υπάρχει μεγάλη δόση αλήθειας. Είναι, η αλήθεια είναι ο κόσμος, είναι η πραγματικότητα, είναι η ζωή. Θα δούμε τα πρόσωπα των φίλων, των γνωστών, των αγνώστων, όπως είναι, όπως υπήρξαν. Υπάρχει ισχυρή δόση πραγματικότητας. Απλώς είναι το είδος που ο κάθε φωτογράφος, ο κάθε δημιουργός, το ποσοστό, το μικρό που θα βάλει μέσα της δικής του πινελιάς, που θα αλλοιώσει λίγο τα πράγματα κατά τη δική του εκτίμηση, κατά το δικό του βλέμμα. Αλλά η πραγματικότητα είναι εκεί πίσω. Άμα σκάψεις, άμα την ξύσεις τη φωτογραφία, είναι εκεί η πραγματικότητα.
0: Υπάρχει μια πραγματικότητα που είναι εκεί, μια πραγματικότητα που βλέπει ο φωτογράφος και μια πραγματικότητα που ενδεχομένως βλέπει ο θεατής. Μπορεί να υπάρχουν τρεις πραγματικότητες.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω το πες με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί αφού τα κάνει όλα ο φωτογράφος, μετά η φωτογραφία φεύγει από αυτόν και πηγαίνει στο βιβλίο, στον τοίχο, στο κάδρο του καθενός που τη βλέπει, στην οθόνη του υπολογιστή τώρα πια, και αυτός θα φτιάξει μετά τις δικές του ιστορίες. Θα κάνει τη δική του ανάλυση της φωτογραφίας, θα του ξυπνήσει τις δικές του μνήμες. Όπως το είπες εσύ, νομίζω ήταν ο πιο σωστός τρόπος.
0: Ασπρόμαυρη ή έγχρωμη, Γιάννη, τι προτιμάς?
1: Τώρα εδώ είναι η μεγάλη κουβέντα αυτή. Όταν ξεκινήσαμε, όλοι ξεκινήσαμε ασπρόμαυρα. Ήταν ο τρόπος που μπορούσαμε εμείς να τυπώσουμε τις φωτογραφίες. Ήταν πιο εύκολο. Και γι' αυτό κατά κάποιον τρόπο και όλες οι σοβαρές και καλλιτεχνικές φωτογραφίες τότε ήταν ασπρόμαυρες. Αλλά τώρα η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που έχουμε όλοι μας, που είναι είτε το κινητό μας είτε κάνει τη λήψη με χρώματα. Αν τώρα θέλουμε εμείς, πρέπει να επέμβουμε σε ένα δεύτερο στάδιο να αφαιρέσουμε τα χρώματα. Οπότε εγώ, θα σου πω την αλήθεια, ξεκίνησα με ασπρόμαυρη φωτογραφία. Τώρα δεν μπαίνω στη διαδικασία να αλλάξω κάτι. Προτιμώ το χρώμα, που το θεωρώ λίγο πιο δύσκολο, γιατί έχεις πιο πολλά στοιχεία να τη θασεύσεις, και ασχολούμαι μόνο με το χρώμα. Ένχρωμη τώρα πια.
0: Οι αναλογικές φωτογραφικές μηχανές δεν υπάρχουν πια, δεν χρησιμοποιούνται?
1: Πέρασαν μια χρονική στιγμή που δεν χρησιμοποιούνταν. Τώρα όμως έχουν έρθει πάλι στη μόδα. Τώρα οι φωτογραφικές μηχανές με φιλμ ξανάρχονται. Ανοίγουν μερικά εργοστάσια που πουλάνε φιλμ. Τα παλιά τα φιλμ που έχουν διασωθεί πουλούνται στο διαδίκτυο σε υψηλές τιμές. Όχι, επειδή είναι μαγικός ο αναλογικός κόσμος, και όταν κάνεις τη λήψη είναι γοητευτικό να περιμένεις να δεις τη σχηματισμένη φωτογραφία μετά από μία, δύο, τρεις μέρες, όσο θα κάνεις να την πιάσεις στα χέρια σου. Ξανάρθες στη μόδα, σε εισαγωγικά η λέξη μόδα, ξαναέγινε ας πούμε επιθυμία των φωτογράφων να τραβούν με αναλογικό τρόπο, για να έχουν αυτή τη χρονική απόσταση από τη λήψη και από την εκτύπωση.
0: Μεγαλύτερη μαγεία και μεγαλύτερη δύναμη δεν έχει όμως η ασπρόμαυρη φωτογραφία? Εγώ αυτό θεωρώ ότι συμβαίνει.
1: Η ασπρόμαυρη είναι γοητευτική, πολύ γοητευτική. Οι καλύτερες μάλλον φωτογραφίες στην ιστορία της φωτογραφίας είναι ασπρόμαυρες. Η καλλιτεχνική φωτογραφία, η σοβαρή φωτογραφία, η ποιητική φωτογραφία, η φωτογραφία των δημιουργών είναι 80%-90% ασπρόμαυρη. Γιατί χρονικά ο κόσμος έβγαζε ασπρόμαυρα και ασχολιόταν με αυτό. Τώρα τελευταία έχουν αλλάξει τα μέσα και αναγκαζόμαστε να τραβήξουμε έγχρωμα. Όμως, για να πω και αυτό, μια καλή φωτογραφία είναι καλή είτε ασπρόμαυρη είτε έγχρωμη. Δηλαδή, στέκεται η φωτογραφία είτε έτσι είτε αλλιώς. Είναι μια λεπτομέρεια αυτό. Σήμερα μπορεί κάποιος να τραβήξει ασπρόμαυρα και να είναι όσο το δυνατόν πιο σύγχρονη και πιο μοντέρνα γίνεται. Ναι, φυσικά.
0: Το τραγούδι που ακούμε από τα ξύλινα σπαθιά, η σιωπή, να το ακούσουμε, και θέλω να του βάλεις αν χρώμα.

0: διάλεξες χρώμα?
1: Λοιπόν, έτσι για να είμαι ειλικρινής τώρα, με αυτό το τραγούδι έχω την εικόνα, ενώ ένα ψυχρό μπλε, ένα μπλε μπροστά σε ένα θαλασσινό τοπίο, σε ένα πρωινό χειμωνιάτικο, ας πούμε, έτσι, κάπως έτσι μου ήρθε. Για εσύ?
0: Εγώ τη βλέπω ασπρόμαυρη. Υπάρχει κάποια φωτογραφία, Γιάννη, δικιά σου ή κάποιο άλλου, που σου άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τη φωτογραφία?
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι εύκολο να σκεφτώ μια φωτογραφία. Όταν εμείς ξεκινάγαμε, ήταν οι φωτογραφίες που ήταν τότε τα περιοδικά στην εποχή, που ήταν οι ηλουστρασιών, έτσι, διαφημιστικές και τύπου καλλιτεχνικές φωτογραφίες που ήταν... από αυτές είχαμε επηρεαστεί. Όταν πήγα λοιπόν και έκανα το πρώτο σεμινάριο φωτογραφίας, είχε δει μια φωτογραφία που ήταν έτσι, από μένα με τοπικό απέναντι είχε κάτσει ο φωτογράφος, ο Γόκερ Εύανς, ήταν της δεκαετίας του 20, μια παλιά φτωχική αποθήκη με λίγο χώμα μπροστά στις Ηνωμένες Πολιτείες, με μια φτωχική με κάτι ξύλα που ήταν κακής ποιότητας, μια... Και φαινότανε, δεν φαινότανε όγκοι από πίσω, φαινόταν σαν ζωγραφιά ήταν, σαν να είχε δύο διαστάσεις το αντικείμενο. Και δεν την καταλάβαινα αυτή τη φωτογραφία. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί αυτή η φωτογραφία έχει αξία. Και απλώς θα πω ότι αυτή η φωτογραφία μου έδωσε έτσι το κίνητρο να καθίσω κάτω να ασχοληθώ, να δω για ποιο λόγο αυτή η φωτογραφία έχει αξία και έμεινε από τη δεκαετία του 20, 80 και 100 χρόνια μετά και συζητάμε για αυτήν. Και μπορώ να πω με προκαλούσε αυτή η φωτογραφία. Με αυτή την έννοια λοιπόν υπάρχει αυτή η φωτογραφία, η οποία ήταν η πρώτη που την έβλεπα και δεν την καταλάβαινα και ήθελα να μάθω να την καταλάβω.
0: Υπάρχει κάποια φωτογραφία που να σου άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τον κόσμο?
1: Που βλέπω εγώ τον κόσμο, μετά θα σου πω ότι ήταν οι φωτογραφίες που έκανα από το σεμινάριο αυτό που κάναμε τότε στην Αθήνα με τον Πλάτωνα Ριβέλη, ήταν στο τέλος δεκαετίας του 90, που οι φωτογραφίες αυτές δεν τις βλέπαμε εκείνη την εποχή δεν τις βλέπαμε εύκολα στα περιοδικά και στις εκδόσεις εκείνης της εποχής, που ήταν όπως είναι το διαδίκτυο σήμερα για τους νεότερους. Εμάς τότε ήταν τα περιοδικά. Λοιπόν, αν εξαιρέσεις αυτή τη φωτογραφία του Walker Evans, την οποία ήθελα να μάθω για ποιο λόγο είχε αξία, μου άρεσαν οι φωτογραφίες ενός Γάλλου φωτογράφου, του Πλωσί, ο οποίος φωτογράφιζε τα πιο απλά πραγματάκια. Δηλαδή κάποια στιγμή είδα ένα φύλλο πεταμένο κάτω. Ήταν ένα φύλλο που είχε πέσει από ένα δέντρο και τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε πιο λιτό πράγμα, πιο απλό πράγμα. Και τότε μπορούσα όμως να καταλάβω ότι όταν θα πας κάπου και θα φωτογραφίσεις, δεν χρειάζεται να κοιτάς τα μνημεία, τα ωραία, τα δέντρα. Και ένα φυλλαράκι κάτω έχει αξία. Έτσι όπως το είχε φωτογραφίσει ο Πλωσί, ήταν ένα αξιομνημόνευτο τοπίο, συσσαγωγικά.
0: Η αξία της απλότητας. Πότε μια φωτογραφία σταματά να είναι απλή απεικόνηση και μπορεί να γίνει τέχνη?
1: Νομίζω τώρα αρχίζουμε έτσι με αυτά που λέγαμε όλη αυτή την ώρα σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε. Όταν ξεπερνά τους περιορισμούς της πραγματικότητας ο φωτογράφος με το δικό του το βλέμμα που λέγαμε, που όλοι μας αρχίζουμε δηλαδή με τα χρόνια, αλλά αυτό το κάνει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή όταν τους περιορισμούς της πραγματικότητας ο κάθε φωτογράφος τους υπερβαίνει, όταν δημιουργεί με υψηλό τρόπο μία ποιητική εικόνα της πραγματικότητας που βλέπει γύρω του. Από όσα λέγαμε πριν, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι όταν αυτό γίνεται με έναν υψηλό τρόπο...
0: Μα είσαι χυμαρός, τι να κάνω.
1: Όταν αυτό γίνεται έτσι λοιπόν με έναν τρόπο ποιοτικό και ποιητικό, τότε η φωτογραφία γίνεται τέχνη.
0: Υπάρχει λάθος φωτογραφία?
1: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Υπάρχει. Είναι αυτή η φωτογραφία για μένα... Ξέρεις ποια θεωρώ ότι είναι λάθος? Είναι αυτή που ξεκινάει με άσχημα κίνητρα, με κακά κίνητρα. Αυτή που ξεκινάει με σκοπό να εντυπωσιάσει και να κλέψει την παράσταση, ας πούμε έτσι, με έναν τρόπο πολύ εντυπωσιακό, με εφέ πολλά, με πολλά ψεύτικα στοιχεία. Ίσως αυτή θα έλεγα, δεν ξέρω.
0: Σήμερα έχουμε περισσότερες φωτογραφίες από οποιαδήποτε άλλη εποχή. Γεμίζουμε τα κινητά μας, γεμίζουμε τους σκληρούς δίσκους, γεμίζουμε τα πάντα με φωτογραφίες, με λήψεις, τις οποίες πιθανόν να μην τις ξαναδούμε και ποτέ. Αυτό μπορεί να σημαίνει τι, ότι βλέπουμε περισσότερο ή ότι κοιτάμε λιγότερο?
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα, το πεις μια χαρά. Είναι αυτό που λες, βλέπουμε λιγότερο. Δηλαδή δεν αναλώνουμε πάρα πολύ χρόνο στο να τραβάμε τα πάντα και αφαιρούμε αυτόν τον χρόνο από το να τις βλέπουμε μετά και να σκεφτόμαστε τις φωτογραφίες. Θέλουμε την παρέα, το βλέμμα του φίλου, το βλέμμα του ειδικού να μας βοηθήσει λίγο μετά. Όπως τραβάμε πολλές φωτογραφίες, γιατί πλέον στο κινητό έχουμε μια φωτογραφική μηχανή στη ζεύη μας, άλλο τόσο χρόνο, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να αφιερώνουμε στο να σβήνουμε επίσης και να κάνουμε ένα γερό μετά editing, μια γερή επιλογή. Και εκεί έρχεται η φωτογραφική λέξη και βοηθάει. Είναι η παρέα αυτή που θα βοηθήσει να φύγεις από το συναισθηματικό δέσιμο που έχεις με το κλικ που έκανες και να σου πει πιο ψύχρεμα τι πρέπει να κρατήσεις και τι πρέπει να πετάξεις.
0: Τι ωραία. Υπάρχει κάποιος φωτογράφος που τον ξεχωρίζεις και που μπορεί να πούμε ότι είναι ο αγαπημένος σου?
1: Είναι πάρα πολύ. Είναι φωτογράφοι που έχω πάρει τα βιβλία. Μου αρέσει να αγοράζω και βιβλία. Και να, δηλαδή, εκτός από το, είμαι λίγο πιο παλιός από το διαδίκτυο. Όταν ξεκίνησε το διαδίκτυο, ήδη προσπαθούσα εγώ να αγοράζω βιβλία και να κρατάω φωτογραφίες. Εγώ θα σας πω τον Πλωσί που είπα πριν. Είναι αυτός ο Γάλλος φωτογράφος, ο οποίος με φτηνές φωτογραφικές μηχανές και βγάζοντας φωτογραφίες από τα ταξίδια του, από την οικογένειά του, το παιδί του, τη γυναίκα του, τους φίλους του, με τον πιο απλό τρόπο, έκανε μια πραγματικότητα τη γύρω του να είναι μια πίεση σκέτη. Και για να σου κάνω και το χατήρι, είναι και όλες ασπρόμαυρες οι φωτογραφίες.
0: Έχω μια αδυναμία στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες, τι να κάνω.

0: τώρα στην εποχή μας, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε μία απολύτως πιστική εικόνα από ένα γεγονός που δεν έχει συμβεί ποτέ ή ένα τοπίο που δεν υπάρχει πουθενά. Αλλάζει ο ορισμός της φωτογραφίας.
1: Τι να σου πω τώρα εδώ, Γιώτα, τα πράγματα είναι τόσο καινούρια που νομίζω ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να δούμε το μέγεθος των αλλαγών, να φανταστούμε το μέγεθος των αλλαγών που έρχονται. Εγώ έχω την εντύπωση, υπάρχουν δύο νομίζω οπτικές που μπορούμε να έχουμε. Η μία είναι η απεσιόδοξη και η άλλη είναι η αισιόδοξη. Με την απεσιόδοξη είναι ότι πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη η φωτογραφία θα γίνει κάτι το οποίο δεν θα έχει καμία αξία. Mm-hmm. Η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τα πάντα, ο φωτογράφος δεν θα χρειάζεται.
0: Καλά, έχει ο καιρός γυρίσματα κάποια στιγμή.
1: Ναι. Αλλά ας πούμε η αισιόδοξη, κατά την άποψή μου, που πρέπει έτσι να υιοθετήσουμε και να την έχουμε, είναι ότι το αντίθετο θα γίνει. Ο φωτογράφος θα απελευθερωθεί. Θα φύγει από την σκληρή, σε εισαγωγικά, υποχρέωση να ασχοληθεί με τα πρακτικά ζητήματα. Ας το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη αυτά και ας ασχοληθεί μόνο με τη δική του προσωπική ιδιαίτερη φωτογραφία που καμιά μηχανή δεν μπορεί να την γράψει.
0: Σωστό, φτιάχνοντας τα δικά του επιλεγμένα ψεύδι και όχι τα ψεύδι της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Μπράβο, νομίζω μπορεί να απελευθερωθούμε τελικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Καλό θα μας κάνει.
0: Ωραία, ακούμε το πρώτο τελευταίο τραγούδι, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και το επόμενο. Θέλεις να πεις κάτι που δεν υπόθηκε, θέλεις να συνοψίσεις κάτι?
1: Θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί νομίζω ότι μπορεί και να τους κούρασα τους ανθρώπους. Τώρα εδώ έχουν να τους ευχαριστήσω για την υπομονή που κάνουν και μας ακούνε. Εγώ θα τους πω, θα πω σε όλους αυτό που λέω, ότι η φωτογραφία πλέον σήμερα είναι μια δημιουργική απασχόληση που μπορεί να εξελιχθεί σε τέχνη, που είναι η πιο δημοκρατική και η πιο προσιτή αυτή τη στιγμή. Με μια απλή φωτογραφική μηχανή, με ένα απλό κινητό, μπορείς να περάσεις ώρες δημιουργικότητας και μετά στον υπολογιστή, χωρίς να χαλάσεις χρήματα, χωρίς να κάνεις κάτι μέσα στο δωμάτιό σου, μέσα στο σπίτι σου, μαζί με τους φίλους σου, και να καταφέρνεις να βγάζεις φωτογραφίες που θα σε γεμίζουν μεγάλη χαρά. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω είναι να προτρέψουν να ασχοληθούν ακόμα κι άλλοι με τη φωτογραφία, την λίγο πιο δημιουργική, και ας έρχονται και στη φωτογραφική λέσχη με τον οποιοδήποτε τρόπο νομίζει ο καθένας.
0: Τα μαθήματα στη φωτογραφική λοιπόν λέσχη ξεκίνησαν και αυτή η υπέροχη ομάδα σας περιμένει να κάνετε μαζί αυτό το υπέροχο ταξίδι κάθε Τετάρτη, Γιάννη.
1: Είναι στις 6. Mm-hmm. Κάνουμε την πρώτη μία μισή ώρα μαθήματα τεχνικά για να μάθουμε τη λήψη της φωτογραφίας, και μετά τις 7.30 μαθήματα για την αισθητική της φωτογραφίας. Το κόστος είναι μόνο 15 ευρώ το μήνα, όσο είναι για όλα τα μέλη δηλαδή, μια συνδρομή.
0: Ωραία, γιατί είστε αυτοσυντήρητη κι εσείς.
1: Αυτοσυντήρητη, τίποτα, όλα τα έχουμε εμείς, το δωμάτιο, την αίθουσά μας, τη λέσχη μας, όλα τα κάνουμε εμείς μόνοι μας.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ διαφωτιστικό. Θα την ακούσω και θα την ξανακούσω, γιατί έχω πολλά να μάθω.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Αυτό νομίζω ότι τελικά ο αναπνοή είναι μια όαση πραγματική που δίνει φωνές, που δίνει ανάσες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Ελπίζω να μην τους κουράσα τους ανθρώπους και να...
0: Όχι, καλή, μια χαρά περάσανε. Καλησπέρα και στον Γιάννη, τον πατέρα και ιό. Εύχομαι καλή αρχή στα μαθήματα, καλές λήψεις. Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ως Διαμαγείας με τη Γιώτα Νταλιάνη και καλεσμένο σήμερα το Γιάννη Λεμονή. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα και για την παρέα που μας κάνατε. Και μην ξεχνάτε στην επόμενη φωτογραφία να χαμογελάσετε με την ψυχή σας. Να έχετε όλοι και όλες ένα καλό βράδυ.
1: Καληνύχτα και από μένα, καλή συνέχεια. Γιώτα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Αμοιβαία η ευγνωμοσύνη. Και ένα υστερόγραφο, εμείς θα τα ξαναπούμε τη μεθεπόμενη Πέμπτη, μιας και την επόμενη Πέμπτη θα κάνω την πρώτη μου απουσία. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η ώρα στο αναπνοή ρέιντιο είναι 9.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου, συντονίσου. Αναπνοή Radio.
5: Do you urge the youth

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 10.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: front door. You're nothing but a hound, baby. Keep stupid, mama, no.
1: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 11.
2: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
3: Υπάρχουν κανόνες?
2: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
2: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
3: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
2: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
3: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 12.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι μία.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 2.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 3.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.